0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Τζοκ!

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις για να πιωτήσεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Life είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Red Hot Chili Peppers.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις για να μην έχει καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τρεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι,
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αφεντικός σαν εσένα.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: 3.
1: Τι θες να γίνεις για να μου πει καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
2: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
1: Υπάρχουν ελπίδες.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Είναι το νέο μας ένθετο. Τι είναι ουσιαστικά? Εξομολόγηση των ακροατών που μεταφέρεται στον αέρα.
5: Είναι μια γυναίκα εδώ που μας στέλνει, μια φίλη μας ακροάτρια. Θα πούμε το όνομά της. Είναι έτσι κι αλλιώς εξομολογήσεις. Είναι ανώνυμες. Έτσι μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Με απόλυτη χεμήθεια. Είναι μια γυναίκα χωρισμένη με ένα παιδί 10 ετών και μας λέει: απλά θέλω να εξομολογηθώ. Κουράστηκα να είμαι μόνη μου και να μην βρίσκω κανέναν σωστό σύντροφο. Κανέναν στα μέτρα μου, απελπίστηκα, αλήθεια, απελπίστηκα. Κοίταξε εδώ τι θα κάνουμε, Γιώργο. Πες μου, σε παρακαλώ, μια ιδέα.
4: Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα γαμπρό. Εδώ ψάχνουμε για την Κατερίνα χρόνια και χρόνια ένα γαμπρό.
5: Χρόνια και σαμάνια, θα λέγαμε.
4: Χρόνια και σαμάνια.
5: Είναι τελικά ή δεν είναι τροχοπέδι το παιδί σε μια γυναίκα, ας πούμε?
4: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, τα παιδάκια μια χαρά είναι. Χαρά θα δει ο άνθρωπος. Θα βρει και γυναίκα, έτοιμο παιδάκι, τέλος.
5: Βρε, εξυγχρονιστείτε, βρε. Έχετε μια γυναίκα με ένα κοντζάμ παιδί, να μην χαλάσετε και το σώμα σας. Να μην λέει θέλω παιδιά, βρε, με λίγο ανοιχτό μυαλό.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
3: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Έφτασε η ώρα του ερωτικοσεξουαλικού ρεπορτάζ της Δευτέρας.
1: Εάν θέλεις να διώξεις το άγχος πριν από το πρώτο ραντεβού, τότε δεν χρειάζεται να το ρίξεις στο να πιεις για να σφινάκεις το αλκοόλ κτλ. Μην πας και αλιάρδα. Μπορείς πολύ απλά, κατά τον επιστήμονα πάντα, να παίξεις με τον εαυτό σου.
2: Τι εννοείς, ρε εσύ, πριν το πρώτο ραντεβού.
1: 9 στους 10 ανθρώπους νιώθουν πολύ άγχος πριν από το πρώτο ραντεβού. Σχεδόν το 39% καταφεύγει στο αλκοόλ. Άσε κάτω το ποτήρι και πιάσε κάτω πάνω το σφινάκι. Το άλλο το σφινάκι.
2: Μάλιστα.
1: Ο εγκέφαλος διαγείρεται, απελευθερώνει ντοπαμίνη και έτσι ο οργανισμός σου είναι πιο έτοιμος να πέσει στη μάχη αυτού του ραντεβού χωρίς άγχος.
2: Θα διαφωνήσω με τον επιστήμονα, διότι αν από την υπερπροσπάθεια του παίξηματος με τον εαυτό μας γίνουμε χάλια, κουραστούμε και έρθει το πρώτο ραντεβού και ενώ κούκου, τι γίνεται.
1: Μόνο κούκου, κούκου δεν ξέρω. Πάντως τουλάχιστον δεν θα βγεις και θα βρωμάς αλκοόλα.
0: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Το μικρόφωνο του Red έχει βγει έξω και ρωτάει ξεκάθαρα: οι άντρες ή οι γυναίκες είναι πιο πρικοθύρες?
3: Όπα.
1: Έχουμε αποτελέσματα και να το ξεκινήσουμε πιο light. Αν και είχε ξεκινήσει η πρίκα να αναφέρεται στους άντρες, καθότι παλιότερα παντρευόντουσαν μόνο αν η νύφη είχε πρίκα.
3: Ακριβώς.
1: Έχουμε λόγω της εισοδηματικής, ας το πούμε, ανισορροπίας, κυρίως στην αγορά εργασίας, ότι εφόσον λοιπόν εμείς οι γυναίκες παίρνουμε λιγότερα, γιατί να μην κοιτάξουμε να έχουμε έναν άντρα ο οποίος βγάζει περισσότερα. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει και μια λογική σε αυτό.
3: Μάλιστα, έχουμε βγει με το κιάλι και ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
1: Είναι και αυτό, αλλά όχι με το κιάλι, δίνουμε μια ελαφρά σημασία.
3: Μάλιστα.
1: Η έρευνα λοιπόν που έγινε σε ένα πολύ διάσημο dating app βρήκε ότι πολλοί άντρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα κυρίως στον οικονομικό πλούτο, ενώ μετά ακριβώς έρχεται η εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες πιστεύουν το ανάποδο, ότι κοιτάνε πρώτα οι άντρες στην εμφάνιση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δύο το κοιτάνε φυσικά, γιατί όπως έχουν γίνει οι σχέσεις και οι απαιτήσεις, πρέπει να μπαίνουν κανονικά δύο μισθοί για να υπάρχει μέλλον στο ζευγάρι.
3: Λοιπόν, άσε τώρα τις έρευνες από προσωπική εμπειρία. Λέγε, τον ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό, τον θέλουμε?
1: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Φραγκοκλησιάς 8, είμαστε κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show. Οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε, δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούργια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
0: ναι, ναι,
1: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
0: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
2: Όχι, Παναγία.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρεις προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, ξέρεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχεις νέα από κάποιον ξεναγό?
5: Λοιπόν, έχουμε έναν άντρα ο οποίος παρίστανε να τον ξεναγώ σε μουσείο, αλλά εν τέλει φυσικά και δεν ήταν. Απλά το έκανε για να μπαγαποντέψει, πώς να το πούμε. Ήταν μια δουλειά των ονείρων του που τελικά δεν τα κατάφερε και λέει: δεν πειράζει, με το έτσι θέλω. Εγώ θα σκάω και θα ξεναγώ ανθρώπους.
4: Στο μεταξύ, η δουλειά του ξεναγού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, respect στους ξεναγούς που ξέρουν 5, 6, 7, 17 γλώσσες.
5: Ο ίδιος βέβαια έβγαζε τις ιστορίες από το μυαλό του και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Γενικά πάντως οι δουλειές θέλουν φαντασία και αν δεν τα καταφέρνεις, ορίστε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Δηλαδή, τι θες να γίνεις Γιώργο και δεν τα έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτράηση και θα λέτε: παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, τι να πω, χαλάλι, ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά,
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
3: Έχουμε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την εξαφάνισή μας.
1: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, με το περισσότερο που μπορείς να δώσεις, ένα 1,5 χιλιάρικο, μπορείς να βρεις μια εταιρεία η οποία μπορεί να σε εξαφανίσει από προσώπου γης.
3: Γιατί να με εξαφανίσει?
1: Λοιπόν, υπάρχουν. Ας πούμε, μπορεί να χρωστάς πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά χρήματα στην εφορία.
3: Σωστό.
1: Ή μπορεί να έχεις κάποιους τσακωμούς με τα σόκια της νύφης και να λες, παιδιά, εγώ δεν βρίσκω λύση μεταξύ μας, οπότε γεια σας.
3: Είναι αυτό που θέλω να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, το καταφέρνει μια εταιρεία.
1: Κανονικότατα αναλαμβάνει το επόμενο σου σπίτι, αναλαμβάνει να σου βρει και τα υπόλοιπα που χρειάζεται, δηλαδή τι να πούμε, σχολείο για τα παιδιά, το επόμενο σου γυμναστήριο που έχει κοντά ψυχαλκατζίδικο στο νέο σου σπίτι. Όλα αυτά έχει σε ένα μικρό βιβλίο το οποίο ξέρει πώς να κινηθεί και κυριολεκτικά να εξαφανιστεί, όπως το λες, να ανοίξει γη και να σε καταπιεί. Ενώ στην Ιαπωνία, εάν η οικογένειά σου δεν κάνει επίσημη καταγγελία για να σπεύσουν οι αρχές και να λύσουν το μυστήριο, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Είναι εύκολο να εξαφανιστείς, λένε.
3: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Παίρνω 500.000 σε δάνειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι
3: τα
1: μισό.
3: Τα ξεκοκαλίζω. Πάω στην εταιρεία, δίνω 1.500 ευρώ, μου αλλάζει όνομα, μου αλλάζει διεύθυνση, μου αλλάζει όλη μου τη ζωή. Τελειώσαμε.
1: Τα πάντα και φίλο, αν θέλεις.
3: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία επιχειρηματική ιδέα για την Ελλάδα, θα έλεγα.
1: Να τα.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: 112 ημέρες είναι αρκετές να καταλάβεις αν η γυναίκα που βγαίνεις, Γιώργο, και όλοι μας οι φίλοι που μας ακούνε, αν αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα που θα παντρευτείς.
2: 112, τόση ακρίβεια, ούτε 110, ούτε 3 μήνες, ούτε κάτι, γενικόλογο.
3: Κυκλοφορεί και είναι viral αυτές τις ημέρες. Λένε ότι οι άντρες χρειάζονται ακριβώς 112 ημέρες για να αποφασίσουν αν αυτή η γυναίκα είναι στα αγγλικά wife material, στα ελληνικά η γυναίκα της ζωής μας, βεβαίως. Και ναι, ούτε 110, ούτε 115. Γιατί μάλλον έτσι το ζυγό είναι κάτι το οποίο το ζυγό, αφού θα είστε δύο μαζί, ζυγό θα είναι.
2: Ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. 112 είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης.
3: Είναι έκτακτη ανάγκη. Όταν χτυπάει η καρδιά, υπάρχει μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη από αυτή.
2: Ναι, είναι έκτακτη ανάγκη. Τέλος πάντων, βλέπω και κάτι τύπους που κάθονται με ένα κορίτσι 2-3, 13 χρόνια και κάποια στιγμή λένε να παντρευτούμε. Τι να παντρευτούμε στα 10 χρόνια.
3: Όχι.
2: Δεν έχει κανένα νόημα.
3: Όχι.
2: Η Κατερίνα και ο επιστήμονας ήταν σαφείς. 112 ημέρες.
3: Ούτε ώρα παραπάνω.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3. Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
4: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
5: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
16: This is Gene from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σάββατο πρωί, 25 Ιουλίου, στον Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Ήταν ο Κάρλος Σαντάνα και το Smooth. Κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι το 1999 μέσα στο άλμπουμ Supernatural, μετά από 17 χρόνια, χωρίς να έχει κάνει μεγάλη επιτυχία ο Κάρλος Σαντάνα. Το τραγούδι Smooth, λοιπόν, έμεινε στο νούμερο 1 του Billboard για 12 συνεχόμενες εβδομάδες και σάρωσε όλα τα βραβεία Grammy. Αυτό το φαινόμενο λέγεται The Carlos Santana Effect. Όταν δηλαδή κερδίζει ένας καλλιτέχνης ένα πολύ νεότερο σε ηλικία κοινό, μετά από μία παύση πολλών ετών. Και πολλά μπράβο του. Still Loving You, οι Scorpions. Somebody Told Me, οι Killers και οι Pink αμέσως μετά. Just Like a Pill. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: 10.30 Σάββατο πρωί, 25 Ιουλίου, στον Red 96,3. MSG και Nightmare. Και σαν σήμερα, μια Δευτέρα με πανσέλινο, αλλά την ίδια ημερομηνία, συμβαίνει το Woodstock της Ελλάδας, ή αλλιώς το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Μια πρωτοβουλία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Πηγαίνει 70.000 κόσμος στη Βουλιαγμένη για να δει μεγάλα ονόματα της εποχής σε μια συναυλία που έμελε να είναι η πρώτη που βγαίνει από τα γήπεδα και εντάσσεται σε φυσικό χώρο. Πολύ τον ευχαριστούμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη γι' αυτό. Should I stay or should I go? Η Class στη συνέχεια, ο Marilyn Manson αμέσως μετά με το Sweet Dreams, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Τι θες να γίνεις για να μην έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
13: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
12: Υπάρχουν ελπίδες.
14: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στον Red 96,3 Other Side. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το χθεσινό τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη για το χρηματοκιβώτιο. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο. One.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Γεια, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Εσύ?
2: Γεια σας. Για Αλίκη.
3: Γεια σου, Αλίκη. Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Ακόμα μικράκια στο βάθος?
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε είσαι σπίτι, ε?
2: Ναι, ναι.
3: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, ναι.
3: Λακωνική. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 11.300.
3: 11.300 ευρώ, Αλίκη. Πολύ σωστά. Ένα από τα δύο. Ή δεν με πιστεύεις ότι τα κέρδισες, ότι μη μείνεις
2: εγώ
3: πέρα
2: τηλέφωνο.
3: Ή δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, Αλίκη.
2: Δεν το πιστεύω και δεν έχω και καλό στήμα εδώ που είμαι.
3: Καταλαβαίνω ότι δεν το περίμενες να γίνει αυτό σήμερα.
2: Όχι, καθόλου.
3: Ωραία, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ενθουσιαστείς, να το συνειδητοποιήσεις.
2: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
3: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Α, μάλιστα.
3: Θα κάνω την ερώτηση την κλισέ. Πώς νιώθεις, Αλίκη, που κέρδισες 11.300 ευρώ?
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Για πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Πολύ ωραία. Έχεις βάλει κάποιο στο μάτι?
2: Όχι ακόμα.
3: Ωραία. Θα δεις τις επιλογές σου, θα τις εξετάσεις. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Γεια σας, γεια.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.500 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Εσύ στέλνεις το μήνυμά σου για να διεκδικήσεις το ποσό. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.com. 11.500 ευρώ. 31 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδίκησε το ποσό και καλή σου επιτυχία. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Έρχονται οι Imagine Dragons, Believer, και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
4: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πού πας?
9: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

λίγο μετά τις 11, Σάββατο πρωί στον Red 96,3. Maneskin Begging, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δικαιώσουμε τους Nickelback, που όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους κατηγορήθηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν παραδεχτεί ότι είχαν αναλύσει πάρα πολύ καλά, σχεδόν μαθηματικά, τις μεγάλες επιτυχίες για να δημιουργήσουν τα δικά τους πετυχημένα κομμάτια. Δηλαδή, ποιες λέξεις λειτουργούν συναισθηματικά στο κοινό, πού πρέπει να μπει ένα συγκεκριμένο μουσικό hook, πώς θα γίνει το ρεφρέν, τα πάντα όλα. Ακριβώς αυτό δηλαδή που κάνει σήμερα η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Δικαίωση για τους Nickelback λοιπόν, How You Remind Me αμέσως τώρα, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Dragon Bowman και το υπέροχο Human Σάββατο πρωί στον Red 96,3 από την Ελλοπή Αναστασοπούλου. Σήμερα 25 Ιουλίου, πριν από μερικές μέρες, γιορτάσαμε για πρώτη φορά την ημέρα του Όζη. Παρόλο που μιλάμε για την επέτειο του θανάτου ενός ανθρώπου, εμείς το γιορτάσαμε γιατί αυτό ήθελε και ο ίδιος και αυτό μας είχε μεταδώσει. Ένας χαρισματικός, απρόβλεπτος και στο τέλος της ημέρας πολύ αυθεντικός άνθρωπος. Και αυτό είναι και αυτό που λείπει. Γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο πολύ τον Όζη και όσο περνάει ο καιρός τον εκτιμούμε και τον αγαπάμε περισσότερο. Έσφαλε πολύ συχνά, ήξερε να ζητάει συγγνώμη και έκανε ό,τι μπορούσε για να σου αποδείξει ότι είχε μετανιώσει για το λάθος που είχε κάνει. Το επιβεβαιώνει και η οικογένειά του και όλοι του οι συνεργάτες. Όλος ο κόσμος λοιπόν γιόρτασε αυτή την ημέρα και εμείς θα τον κρατήσουμε ζωντανό μες στην καρδιά μας όσο περισσότερο μπορούμε. You and I έρχονται οι Scorpions, οι Eagles αμέσως μετά, Hotel California και η REM. Losing my religion. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
14: Καλημέρα.
13: Τι κάνεις?
14: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
13: Δώσε, δώσε.
14: Έχουμε δύο καινούρια project.
13: Ναι.
14: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
13: ναι, ναι,
14: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
13: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
15: Όχι, Παναγία.
14: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
15: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
13: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
14: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
13: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
13: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
16: Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΤ 96,3.

0: Boulevard of Broken Dreams, η Green Day, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, χρηματοκιβώτιο της εβδομάδας με 11.500 ευρώ μέσα που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου. Win στο 19.600, το στέλνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 31 Ιουλίου, και εκείνη την ώρα κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικό στο SMS 1,36 ευρώ, τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτής της εβδομάδας είναι 11.500 ευρώ, κλήρωση και τηλεφώνημα 31 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Η πωλή στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: Hasselbach είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 12 μεσημέρι, Σαββάτου στον Red 96,3 με Fornan Blondes και WhatsApp. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με την ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Έχει γυριστεί σε ένα φορμά που λέγεται IMAX 70 και μιλάμε για την υψηλότερη ανάλυση στον κινηματογράφο. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο 41 αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το φορμά. Οπότε οι συνεφίλ, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που αγαπούν ιδιαίτερα τον κινηματογράφο, ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη του κόσμου για να μπορέσουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία που τη συγκρίνουν μόνο με το να βλέπεις ένα πολύ μεγάλο έργο τέχνης από κοντά. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να δούμε την ταινία έτσι όπως την έχει φανταστεί ο Christopher Nolan. Burning Heart is Survivor στη συνέχεια The Show Must Go On η Queen. Αν κυλιαστό είμαστε, είναι Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 12.30, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 Σάββατο. Σήμερα 25 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red. Come as you are, είπαν η Nirvana, έλα όπως είσαι. Και αυτό ακριβώς σκέφτηκε ένας πολύ έξυπνος επιχειρηματίας του Hollywood και δημιούργησε το Sunset Marquee. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Hollywood και δημιουργήθηκε ακριβώς για να μπορέσει να φιλοξενήσει μεγάλους rockstars που ήθελαν να κάνουν ό,τι τους κατέβαινε στο κεφάλι. Σε όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου έχουν εκδιωχθεί άπειρες φορές οι άνθρωποι που εργάζονται στο rock and roll, μιας και δημιουργούν διάφορες φασαρίες, γυρνάνε αργά, κάνουν φασαρία, πίνουν πολύ, κάνουν διάφορα τέλος πάντων. Αν μπορούσαν οι τύχοι να μιλήσουν, θα έβγαινε αυτό το ντοκιμαντέρ που θα δούμε στις 14 Αυγούστου από μεγάλη πλατφόρμα. Εκεί θα μας μιλήσουν για όλες αυτές τις εμπειρίες ο Ρόμπι Ουίλιαμς, ο Μπρους Σπρίγκστιν, οι Kiss, οι Osbourne, οι Guns N' Roses μεταξύ άλλων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, έρχονται οι Guns N' Roses με το Paradise City και αμέσως μετά Liquid Narcotic. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Τι θες να γίνεις για να μου καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
10: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
9: Υπάρχουν ελπίδες.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: bad.
1: Fairy Tale Gone Bad, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο και επιστρέφουμε να σου πω τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται.
2: Το χρηματοκιβώτιο. One.
3: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
4: Γεια, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο, εσύ?
3: Γεια σας, για Αλίκη.
4: Γεια σου Αλίκη, τι κάνεις?
3: Καλά.
4: Ακόμα μικράκια στο βάθος?
3: Ναι, ναι.
4: Οπότε είσαι σπίτι, ε?
3: Ναι, ναι.
4: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι, ναι.
4: Λακωνική. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 11.300.
4: 11.300 ευρώ, Αλίκη, πολύ σωστά. Ένα από τα δύο, ή δεν με πιστεύεις ότι τα κέρδισες, ότι μη μείνεις εγώ πέρα τηλέφωνο, ή δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, Αλίκη.
3: Δεν το πιστεύω και δεν έχω και καλό σήμα εδώ που είμαι.
4: Καταλαβαίνω ότι δεν το περίμενες να γίνει αυτό σήμερα.
3: Όχι, καθόλου.
4: Ωραία, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ενθουσιαστείς, να το συνειδητοποιήσεις.
3: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
4: Ναι, είσαι στον αέρα.
3: Α, μάλιστα.
4: Θα κάνω την ερώτηση την κλισέ. Πώς νιώθεις, Αλίκη, που κέρδισες 11.300 ευρώ?
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω.
4: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Για πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Πολύ ωραία, έχεις βάλει κάποιο στο μάτι?
3: Όχι ακόμα.
4: Ωραία, θα δεις τις επιλογές σου, θα τις εξετάσεις. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό.
3: Γεια σας, γεια.
4: Γεια.
2: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
1: Αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 11.500 ευρώ και κληρώνει την Παρασκευή που μας έρχεται, τελευταία μέρα του Ιουλίου, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, win στο 19.600 και το στέλνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί εκείνη την ώρα κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Διεκδίκησέ το, μπορεί να σου αλλάξει το καλοκαίρι. Καλή σου επιτυχία. James στη συνέχεια. Getting away with it. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red 96,3.
2: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
5: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
6: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
7: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
5: Πλάκα μου, κάλυψε.
2: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3, Σάββατο μεσημέρι 25 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. It's my life, η Bon Jovi, που επέστρεψαν στην ενεργό δράση μετά από πάρα πολλά χρόνια, με πολλές sold out συναυλίες, μιας και ο Τζον Bon Jovi είχε ταλαιπωρηθεί πολύ πολύ σοβαρά με τις φωνητικές του χορδές. Επέστρεψε λοιπόν, όλα καλά, 9 συνεχόμενα sold out Νέα Υόρκη, και προχθές έγινε το εξής. Ο Τζον Bon Jovi αρρώστησε, βγήκε στη σκηνή, ενημέρωσε το κοινό, ζήτησε συγγνώμη, δεν άφησε κάποιον άλλο να ενημερώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει και ένα σεβασμό, πολύ σοβαρό σεβασμό που έχει ο καλλιτέχνης στο κοινό του, και αποχώρησε ενημερώνοντας τους ανθρώπους να κρατήσουν τα εισιτήρια και θα περιμένουν να γίνει καλά και μετά θα ξανανεύει στη σκηνή. Ελπίζουμε να μην έχει καθόλου να κάνει με τις φωνητικές του χορδές αυτό και να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Disturbed στη συνέχεια, The Sound of Silence, The Logical Song, αμέσως μετά η Supertramp. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τη μία.

0: μία και μισή. Red 96,3, Red Hot Chili Peppers και Californication. Και θα σου κάνω μια εξομολόγηση κάθε φορά που ψάχνω πράγματα για να σου επικοινωνήσω. Θέλω πάντα να σου λέω το καλύτερο δυνατό. Μια ευχάριστη είδηση, κάτι που θα σου δώσει έμπνευση. Και πάντα όταν ψάχνω κάτι τέτοιο, πέφτω πάνω στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, αναρωτιέσαι καμιά φορά, να τα έχει καταφέρει όλα τέλεια. Σκέψω από πού ξεκίνησε και πού έχει φτάσει. Δες και το βίντεο που είχε γυρίσει ως 15χρονος μέσα στο κλειστό γήπεδο του Ζωγράφου, που όταν κάποιος τον ρώτησε τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει, είπε απλά και με απόλυτη σιγουριά: θέλω να γίνω παίκτης του NBA. Επέστρεψε σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες μαζί με τα παιδιά του και έδειξε ακριβώς το σημείο από το οποίο μίλησε για αυτό το πράγμα και είχε πει αυτή τη διάσημη ατάκα. Και τώρα πια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά για αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι αυτός ο αυθεντικός άνθρωπος και που μας δίνει έμπνευση κάθε μέρα να πιστεύουμε ότι κάτι πολύ μεγάλο μπορούμε να το καταφέρουμε. Everybody hurts, REM στη συνέχεια, Black Betty, Ram Jam, Dream On, Aerosmith, Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
10: Καλημέρα.
9: Τι κάνεις?
10: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
9: Δώσε, δώσε.
10: Έχουμε δύο καινούρια project.
9: Ναι.
10: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
9: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
11: Όχι,
10: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέρεις.
11: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
9: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
10: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
9: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Calling και το Wherever You Will Go, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Σάββατο μεσημέρι, 25 Ιουλίου, Πενελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4, κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 11.500 ευρώ και σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Πώς? Με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600, μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα, καλή σου επιτυχία. In the air tonight έρχεται ο Phil Collins με το πιο διάσημο ντραμιστικό σόλο στην ιστορία της μουσικής. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Red Summer. It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από τους Μετάλλικα και όχι άδικα, γιατί είναι ένα αριστούργημα. The Unforgiven. 10 λεπτά μετά τις 2, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σάββατο 25 Ιουλίου, μια μέρα σαν σήμερα το 1983, οι Μετάλλικα συστήνονται για πρώτη φορά στον κόσμο με το πρώτο τους άλμπουμ, το Kill Em All, που θεωρείται και το πρώτο thrash metal άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Από τους μικρούς συναυλιακούς χώρους, από τα μικρά κλαμπ, μεταφερόμαστε το 2026, 1η Οκτωβρίου, 46 χρόνια μετά, στο μεγαλύτερο συναυλιακό χώρο στον κόσμο. Εκεί θα είναι Residence οι Μετάλλικα για αρκετές συναυλίες. Ξεκινάνε την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν οι εμφανίσεις τους μέχρι και το Μάρτιο. The Best, η Tina Turner, My Immortal, η Evanescence. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Radiohead, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου και μετά από ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι γεμάτο με αξέχαστες εμφανίσεις και sold out βραδιές, σήμερα το Release Athens Festival φτάνει στη μεγάλη του κορύφωση με Σάββατον, Σάββατατζ και Έπικα που θα ανέβουν στη σκηνή της πλατείας νερού για τελευταία φορά. Θα είναι το επαιτειακό φινάλε των 10 χρόνων του φεστιβάλ, αλλά θα είναι και η τελευταία φορά που θα ζήσουμε συναυλίες στην πλατεία νερού και έχουμε ζήσει πολλές. Θα είναι αρκετά συγκινητικά τα πράγματα σήμερα. Αν θέλεις και άλλες πληροφορίες, επισκέψου το www.releaseathens.gr. Στη συνέχεια, The Final Countdown, η Europe Song 2, η Blair, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 2.30.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
10: Μα αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
9: Υπάρχουν ελπίδες.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Beautiful day, you too. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Με γεμάτο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα, με 11.500 ευρώ που βρίσκονται μέσα. Και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, όπως κάνεις κάθε εβδομάδα. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου, 31 Ιουλίου. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19.600 λοιπόν μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ είναι πολύ μεγάλο το ποσό, διεκδίκησέ το. Καλή σου επιτυχία, μπορεί να σου αλλάξει το καλοκαίρι. Έρχονται οι Led Zeppelin με το Stairway to Heaven και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Μην ξεχάσεις ότι σήμερα το βράδυ η Red Party Zone, 10 η ώρα με το Γιάννη Λεουνάκη, από ό,τι μου είπε, θα παίξει και το Unforgiven 2 από τους Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica. Έχω πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Σε φιλώ πολύ, καλή συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλό γεια σας και χαίρετε. Red 96,3 Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions. Το είπε και το έκανε ο Ιούλιος με κακοκαιρία από χτες μέχρι και σήμερα. Λιγάκι από εδώ και πέρα, βέβαια, γυρνάμε στα κανονικά μας του καλοκαιριού. Γύρω από αυτό στο μικρόφωνο, πάμε. Tainted Love και Kuana. Κυλιά στο θέμα σου είναι Red σήμερα, Σάββατο.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, Radio 96,3, παρέα όπως κάθε σουκού από τις 3 μέχρι τις 6 το απογευματάκι Γιώργος Αποστόλου, και βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο επέτειους μεγάλων απολειών. Μιλάω για τον Ozzy Osbourne βέβαια, αλλά και για την Amy Winehouse, δύο σπουδαία πρόσωπα στην μουσική που αγαπάμε, πολύ διαφορετικά το ένα το άλλο, καταραμένα το καθένα με τον τρόπο του. Σε λίγο θα ακούσουμε και Paranoid στον Red από τον Ozzy και τους Black Sabbath.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει.

0: Με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούργια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, θέλει.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου,
9: είναι Red 96,3.

0: τρία τραγούδια ό,τι πρέπει για το απογευματάκι αυτό το Σαββάτο, 25 Ιουλίου στον Red 96,3. Χτες Παρασκευή η φίλη μας η Αλίκη έχει κέρδισε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο και την τελευταία Παρασκευή του μήνα, την επόμενη δηλαδή, 31 εβδόμου, το ποσό αυτό φτάνει στις 11.500 ευρώ, οπότε στέλνετε από τώρα τα SMS σας για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θυμίζω ότι στέλνετε κλασικά στο Win19600 για τη συμμετοχή σας, ώστε να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 11.500 για να πάρετε αυτό το ποσό. Μην διατελεκώσετε στο SMS, 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του συνδρομητός κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, θερμός ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-9215-776, frontstage.gr, η όρη του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Αφρικα, Τότο και Λες Γουίσπερ από Σίδερ στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το ζόμπι των Κράμπερι, το κανονικό, το ορθόδοξο είναι αδερφέ. Καλή δεν λέω η διασκευή των Bad Wolves, αλλά όσο να είναι, το αυθεντικό έχει άλλη χάρη. Είναι ο Red 96,3 Σαββατιάτικα, 25 Ιουλίου, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, παρέα όπως κάθε σου κούτρις με 6.

0: Αυτή λοιπόν, παιδάκια, είναι η τελευταία σαββατιάτικη εκπομπή για τη σεζόν, καθώς μπαίνουμε στον Αύγουστο από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και εννοείται πως θα έχουμε αυτό που λέμε και στο χωριό μου break, ολιγοήμερο break, μέχρι να ξαναπιάσουμε τα μικρόφωνα του Red 96,3. Ακούσαμε λοιπόν μια σειρά από κομμάτια που σίγουρα ταιριάζουν πάρα πολύ με το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς, και η συνέχεια δεν είναι διαφορετική με Cardigans και REM. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
12: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
11: Υπάρχουν ελπίδες.
13: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, με την Αθήνα να αδειάζει πλέον χαρακτηριστικά, είναι γεγονός αυτό. Ακόμα και με την μεγάλη βροχή της Παρασκευής, τη χθεσινή, είχαμε έξοδο των εκδρομέων που λένε και στα κανάλια. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να σας θυμίσω πως την επόμενη Παρασκευή έχουμε και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 11.500 ευρώ και θέλει να τα πάρετε. Frontstage.gr είναι η όρη του διαγωνισμού. Εσείς στέλνετε win στο 1960 για να δηλώσετε συμμετοχή και ώστε να κάνει η Μέρη το τηλεφώνημα την επόμενη Παρασκευή σε εσάς, την τελευταία Παρασκευή για τον Ιούλιο του 2026, να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκώσετε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20, θερμός ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και εν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη και σε Α210-9215-776. Και φυσικά θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και από εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια ένα σούπερ κομμάτι από τους Queen. Ποιο άλλο, Bohemian Rhapsody στον Red 96,3.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάτη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πλευρά. Είναι ο Red 96,3 Σάββατο 25 Ιουλίου. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε σου κου από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα και κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και φυσικά έχουμε εδώ μια δασκευάρα για σένα στη συνέχεια από τον θρηλυκό άνθρωπο με τα μαύρα, τον Johnny Cash, το Personal Jesus, τον Deepest Mode αμέσως τώρα.

0: The Unforgiven 2, Metallica, το διασκευή από τους Mama Sings Fire και την δική μας Πινελόπη Αναστασοπούλου, ένα κομμάτι το οποίο ανέβασαν και οι ίδιοι Metallica στο site τους στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού από συγκροτήματα που έχουν ερμηνεύσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τα τραγούδια τους. Τιμητικότατο το ακούω, είναι ωραία 96,3 στη συνέχεια, Nothing Else Matters και εδώ Metallica, αλλά αυτή τη φορά οι ίδιοι με την συμφωνική του San Francisco σε μια αυτοδιασκευή, όπως μου αρέσει να λέω. Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
8: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούρια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι,
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
12: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
10: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red, Σαββατιάτικα. Είπαμε ότι είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου του 2026 και φυσικά χτες άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Είχαμε μια νικήτρια μεγάλη που με τα χρήματα θα πάρει αυτοκίνητο, να είναι καλό τάξιδο. Και εμείς βέβαια ετοιμαζόμαστε για την επόμενη Παρασκευή, 31 Εβδόμου. 11.500 είναι το ποσό και φυσικά μπορείτε να το διεκδικήσετε στέλνοντας Wins στο 19.600 ώστε να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέχρι το σχετικό τηλεφώνημα, να απαντήσετε σωστά 11.500 άμα σας πάρει τηλέφωνο και να πάρετε και αυτό το ποσό. Μην διατελεκόσαστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-9215-776. Φτωστέιτς.gr για το σώρο του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Σάββατο σήμερα και σε λίγο θα ακούσετε τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Λεωνάκη στο Red Party Zone. Καλή συνέχεια. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Or αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο

0: όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Τι θες να γίνει για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Red
2: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα μπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Άρχη. Και στο άλλο,
5: ναι, ναι,
6: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι,
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Party Zone.
4: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεουνάκης.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεωνάκης.

γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
1: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα μου, καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.